0: En Plow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάπου λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες στη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν.

Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ

γλυκών ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω.

0: Enplo 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Μαύρο!

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

99,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: μου λέει: φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, τη λέω: το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: En Plo 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
0: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας και ρεοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: δίκτυο. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: 99,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
3: Μου λέει «Φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip».
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: En Blow 89,2.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σαν λουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25 239.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
5: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ηγουμενίτσα.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: χάσει τον ύπνο?
1: Ακούς θορύβους? Βλέπεις συχνή?
0: Μυρίζεσαι εισβολής?
1: Μη χάνεις χρόνο. Κάλεσε τους COVID Busters.
0: Για υπαίθρια και αστικά, έντομα και τροκτικά, έρποντα ή βαδιστικά.
1: Για COVID και καθαρισμούς, άσε τη λύση στους ειδικούς.
0: COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος.
1: 6907-09-8630 και covidbusters.gr.
2: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
3: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

En Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο μαύρο.

0: Ρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, NEF και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.

παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά.

Copy that. Repeat, 2.5 down.

0: 92,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή, πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους, που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

πάρτι τα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης την

δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γυρνάει.

0: Διπλό. 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.

0: En Plow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-5759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν ξέρω κι εγώ πώς γράφω. Απλώς γράφω.

0: super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
1: Electronet Κολέτας! 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα!
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα! Όχι αυτή! Αυτή! Οργανώσου!
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Κλείνω και φέτος τα 16. Μένω ξανά στην ίδια τάξη. Το προχειρό μου ένα πασάλιμα και περιμένω το διάλειμμα. Μα δε χτυπάει το κουδούνι, κύριε πιστάτη στεγουρούνι. Πάει να σπάσει το κρανίο μου και ζωγραφίζω το θρανίο μου. Κλείνω και φέτος τα 16. Κι ας έχω δίπλωμα και αμάξι, κι ας έφυγα από το πατρικό μου, θα είμαι για πάντα το μωρό μου. Κι ας έχω πάρει δυο πτυχία, κι ας έκανα επιτυχία.

0: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
4: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν έχει ρυθμό. Κι ό,τι δεν σ' άρεσε ο τρόπος που τραγουδώ. Μέχρι και η χτύπη της καρδιάς μου με λύπη μου σε πληροφορώ. Δεν έχουν ρυθμό. Λες πως δεν πιστεύεις πλέον στη μουσική. Γιατί μάλλον θα στείλω.

0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση

0: από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@αρώματα.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Καρό.

0: En Plow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.

0: Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ένας χρόνος κυβέρνηση Merz στη Γερμανία. Απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ. Αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κεντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκρατών. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αποτίμηση και το σημερινό κλίμα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Όλα της διακυβέρνησης δύσκολα, θα μπορούσε να πει κανείς συνοπτικά για να περιγράψει τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μέρτς. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που παραλίγο να μην ορκιστεί καγκελάριος, γιατί δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών, με διαρροές και από το κόμμα του. Με 24% στις δημοσκοπήσεις, η CDU πλέον είναι δεύτερο κόμμα και πρώτο κόμμα σταθερά η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η δυσαρέσκεια προς τον Μέρτς αυξάνεται με ιστορικό ναδύρ στις δημοσκοπήσεις και μια πλειοψηφική τάση που εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της. Η τριγμή σε θέματα κυρίως κοινωνικής πολιτικής, επιδομάτων αλλά και περικοπών επιφέρουν διαρκώς επεισόδια μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Ταυτόχρονα η Γερμανία είναι αντιμέτωπη με μια δομική κρίση στο βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής που κλειδωνίζεται από τον διεθνή ανταγωνισμό και μια νέα ενεργειακή κρίση πρώτων πυλών. Όμως, ίσως το πιο βαρύ πλήγμα είναι το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ακύρωση της στάθμευσης Tomahawk στη Γερμανία και η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών είναι το μη για την ασφάλεια της Γερμανίας και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο, Δήμητρα Κυρανούδη για την Deutsche Welle.
6: Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμού φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
8: Ούτε 2-24 ώρα δεν πέρασαν από την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία και ο πρόεδρος Τραμπ, με μια σύντομη ανάρτησή του στο δίκτυο Truth, την ανέστειλε. Αιτιολόγησε την απόφασή του επειδή έχει διαβλέψει ότι οι Ιρανοί

0: Enplo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

μονάχος.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
1: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
2: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Σκέφτεσαι Menotes? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: 2,2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
0: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Έχει σηκώπεδο, αγρό και έγινε η βλάστηση βουνό. COVID Busters και καθάρισες. Τώρα με νέα υπηρεσία καθαρισμού. Χορτοκοπή οικοπαίδων και αγρών από επαγγελματίες του είδους με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Πλο 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
2: Αχα. Είναι ξημερώματα της 8ης Σεπτεμβρίου 2006. Είναι στοίχημα φτιάχνοντας το τρίτο LP. Ταξιδεύω σε μέρη που ζουν αυτά που ζηλεύω. Ταξιδεύω σε μέρη που ζουν αυτά που ζηλεύω. Στο σκάφος του μυαλού μου πάλι μπαίνω και φεύγω. Πάω από εδώ, πάω από εκεί και κάπου στην Αμερική. Στις γειτονιές που οι ροές μου μεγαλώσαν εκεί. Εκεί που αυτοί τρελοί φτιάξανε κάτι για μένα. Χορεύανε σε μουσαμάδες, βάφανε τρένα. Ταξιδεύω σε μέρη που δεν μπορείς να φανταστείς. Και στο ασκέρι του Άλι Μπαμπά γίνομαι ληστής. Κι από εκεί σε μια παγόδα στην Κίνα. Εκεί που οι γυναίκες μοιάζουν με κάτασπρα κρίνα. Και μετά σε κάποια αγορά του Ισλάμ. Να λιώνω σε κάποιο της πόλης, σε στο χαμάμ. Να μου φέρνουν φερετζέδες συνεχώς για να φάω. Να φωνάζω στο κέντρο της Μέκα. Αλλάξε πάω. Περπατώντας να γυρίζω σε όλο το Πορτορίκο. Στην Κολομβία βόλτα, να δω πως φτιάχνουν την κόκα.

Ταξιδεύω στο χρόνο, στο χθες, γιατί έξω στο παρόν σας κρυώνω. Γίνομαι σαλταδόρος και στο τραμμένο σφίνα και σου λατσάρω τσάμπα μέσα στην παλιά μορφή Αθήνα και στου Πολυτεχνείου τη βαριά ιστορία. Να δω πως από το αίμα φυτρώνει ελευθερία και από εκεί πίσω στο

0: όσα πως καίγε τη Ρώμη. Προλαβαίνω πιστεύω να ταξιδέψω λίγο ακόμη, και μέσα σε μια ζούγκλα κάπου στην Αφρική, και κατευθείαν μετά για μαύρη μαγεία στην Αϊτή, να δω τι γίνονταν εκεί πριν πατήσουν λευκή. Πρώτου βάλουν τους ντόπιους στα πλοία με το ασπροπανί, και φεύγω κάπου στο 89 στη Γερμανία, να δω το τείχος του Έσχους να περνάει στην ιστορία. Επιτέλους μετά από χρόνια γίνεται κομμάτια. Αν θες να δεις όσα λέω, απλά κλείσε τα μάτια. Αν θες να δεις όσα λέω, απλά κλείσε τα μάτια. Αν θες να δεις όσα λέω, απλά κλείσε τα μάτια.
1: Εν πλώ 89,2.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

Κάθε φορά που χάνομαι μέσα σε σκέψεις, τρελαίνομαι. Όχι πως με ενοχλεί, όχι, απλά στο χάρτη ξεσπάω. Δεν είναι ωραία, γελάω σπάνια τελευταία. Δεν κοιμάμαι καλά, δεν έχω να σου πω τα νέα μου. Έχω χαθεί με την παρέα μου και νιώθω κάπως. Νιώθω πάγος, να σπάσω, περιμένω πάντα.

κομμάτι ηχογραφήθηκε σε δύσκολες ημέρες. Ξέρω ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα μου. Τους σέβομαι, τους αγαπώ, τους εκτιμώ και αυτοί επίσης.

0: θυμάσαι. Θα μείνω δίπλα σου, φτάνει κοντά μου να σε. Κάθε φορά που χάνομαι γυρίζω πίσω. Βαδίζω σε δρόμους για να μη φοβάσαι.
1: Εν πλώ 89,2.

0: 2.
1: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
2: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.

Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Στο κάθε σου χέρι ένα παιδί, μια οικογένεια από την παλιά Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.

0: Ενπλό 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Το επόμενο κομμάτι είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Από παιδί θυμάμαι, στο δημοτικό, έπαιρνα 10 μετών και αυτοκόλλητο. Στο γυμνάσιο μετά, απουσιολόγος, 20 πάντα. Στο λύκειο σημειοφόρος, πρώτος πέρασα στις Πανελλήνιες. Πανεπιστήμιο, με πτυχίο 9,8 παρακαλώ. Στο στρατό, το πιο καλό παιδί, πρόθυμος πάντα έτρεχα πρώτος στις Καλλιόπες. Και στο τέλος, πήρα τα αρχή.
1: Τι λόγια είναι αυτά να κερατά, σου βάλω πιπέρι στο στόμα.
2: Γιατί ρε γιγά, στον αιώνα σου αλλιώς τα λέγατε.
1: Είσαι πολύ μάγκας.
2: Ναι,
1: κερατά.
2: Ναι, καλά.
1: Μην βάλω τα άλλα τα μούτρα, κακομύρι μου.
2: Ναι, τι μας.
1: Κακομύρι μου.
2: Κακομύρι μου. Άσε μας.
1: Ουστ, παλουτόμαρο.
3: Άσε ρε μάνα το παιδί να κάνει ό,τι θέλει. Πήγα να διαβάσει ρε. Έχει το διάρρο από το μπουλάρι.
4: Πεντάμισάρι στο δημοτικό. Η μαμά μου φταίγε γι' αυτό. Πάντα παίρνα 10, μπράβο, άριστα. Και στο τετράδιο μ' αυτοκολλήτα. Πήγα γυμνάσιο αμέσως μετά. 20 πάντα, ποτέ 19. Απουσιολόγος, καμάρι μαμά. Μόνος μου πάντα στο διάλειμμα.

0: καθάρισε, ταξινόμησε τα αρχεία. Γιατί δεν μου το θύμισες, να πάω να κατουρίσω. Άχρηστη σε φόλη σας, περικοπές θα αρχίσω, μνημόνιο.
1: 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα παίρνω μόνο βασικό. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα παίρνω μόνο βασικό. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60 μου θα παίρνω μόνο βασικό. 18 ώρο με μαλάκα αφεντικό στα 60.

0: Ο Άλκης τραγουδάει.
1: Ναι, γιαγιά. Ο Άλκης τραγουδάει.
0: Όχι, πώς φώναζε η Παναγία μου, πούστης.

0: Magnifique, super, incroyable, τι εκτιφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπει.

0: En Plo 89,2.
1: Απόψε τόσο μόνος να με και εσύ να λείπεις μακριά, σαν να ήταν τώρα το θυμάμαι το τελευταίο όταν μου πες έχει γεια.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Έχεις χάσει τον ύπνο?
3: Ακούς το ρεύους? Βλέπεις συχνή?
2: Μυρίζεσαι εισβολής?
3: Μη χάνεις χρόνο. Κάλεσε τους COVID Busters.
4: Για υπαίθρια και αστικά, έντομα και τροκτικά, έρποντα ή βαδιστικά.
5: Για COVID και καθαρισμούς,
6: άσε τη λύση στους ειδικούς.
4: COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος.
5: 6907-09-8630 και covidbusters.gr.
7: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

δικαιοσύνη. Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος, ό,τι κι αν γίνει. Κι αν έκαναν λάθος ποιος θα ζητήσει δικαιοσύνη. Αν έχεις λεφτά θα είσαι αθώος.

χρόνια, ριλάω τρικούπι πιο πάνω από την Ακαδημία. Πήρα ένα ζευγάρι παπουτσάκια δίχρωμα, να τα δεις, σαν και αυτά που φορούσε ο Φρέντ Αστέρ όταν χόρευε με τη Σιτ Τσάρις. Αυτά τα παλιά αμερικάνικα, με τα σκυδιάκια και τις τρυπίτσες, που φόραγε και ο παππούς λίγες μέρες πριν πεθάνει και τα πήρε μετά ο θείος Νόντας. Τα θυμάσαι ποια σου λέω? Πήγαμε προς εόλου. Στην αρχή ήθελα να αγοράσω ένα καπέλο από το Πιλ Πουλ, δίπλα στην εμπορική τράπεζα, αλλά είχε αλλάξει διεύθυνση λόγω κατεδαφίσεως και έτσι καταλήξαμε στην Εμπορική Ένωση, που βρήκα ένα πολύ έξτρα ύφασμα για κουστούμάκι, γκρι σκούρο με λεπτή κοκκινοπύρυγα. Σκέφτομαι να το ράψω μάλλον σταυρωτό,

δακτύλων μας, η ραχοκοκαλιά μου γίνεται μέλι. Όταν μυρίζω απαλά ανάμεσα στα δυο σου στήθη, αισθάνομαι σαν μικρός θεός αρχαίος που παίζει τους πλανήτες στα χεράκια του. Όταν υδρώνει το πάνω χείλη σου, ξέρω τι περιμένεις. Μωρό μου, ξέρεις τώρα πόσα θέλω να σου πω, αλλά από το τηλέφωνο. Αχ, είδες, θα το ξεχνούσα. Μετά λοιπόν το κουστούμάκι και τα παπούτσια, σκέφτηκα, πρέπει να συμπληρωθεί το σύνολο. Τσόνισα λοιπόν και ένα χαρτοφύλακα μαύρο ατασέ, αλλά James Bond. Πού να με δεις τώρα, και μάλιστα, στο λέω τελευταίο για έκπληξη, στην καινούρια μου δουλειά. Βρήκα θέση στην τράπεζα, εξωτερική δουλειά προς το παρόν, αλλά φαίνεται πως είναι ευχαριστημένη από μένα, και από ό,τι βλέπω, γρήγορα θα μου δώσουν αύξηση και δικό μου γραφείο.

0: Ράδιο.
1: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
4: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Με The Gun Club για την έναρξη της σημερινής μας εκπομπής. Και αυτό το Texas Serenade. Μία σερενάτα του Τέξας και μία παράξενη υπόθεση ενός τύπου ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γρασίδι του σπιτιού του και κανείς δεν ήξερε γιατί και για ποιον λόγο και πώς και τι έγινε σε αυτή την παράξενη ιστορία που μας αφηγούνται οι The Gun Club στον δίσκο Miami, δεύτερος δίσκος τους πίσω στο 1982. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε, εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ σήμερα έχω όρεξη για τραγούδια με ιστορίες μέσα που θα τις συζητήσουμε, κουβεντιάσουμε και αναλύσουμε εδώ και όχι μόνο βέβαια και για να δούμε που θα μας βγάλει και η απόψηνή μας η εκπομπή. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 698-98-60-147, Viber αριθμός, στούντιο παπάκι, ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας και... και Misfits και το Saturday Night. Τι να γίνει εκείνο το Σαββατόβραδο, για πάμε.

όπως Crying on Saturday Night. Έκλαιγα γιατί... ή γιατί ήμουνα μόνος μου και ήμουνα σε εισαγωγικά νεκρός για τις κοπέλες που τους ράγισα την καρδιά, ή γιατί τον τρώνε τύψεις που όντως κάποιες έστειλε στον άλλο κόσμο εδώ αφηγητής.

Όταν πια καταπιάνεσαι με τραγούδια που έχουν να σου πούν μια ιστορία, μοιραία πας στη folk μουσική, γιατί εκεί λέγονται πολλές ιστορίες. Και όταν λέω folk εννοώ λαϊκή μουσική, λαϊκή μουσική η οποία είτε έχει φτάσει μέχρι την σύγχρονη εποχή, τον 20ο και τον 21ο αιώνα, και αγαπούν οι τραγουδοποιοί και οι τραγουδιστές και οι μουσικοί να την διασκευάζουν και να την φέρουν στο σήμερα. Πολλές από τις περιπτώσεις αυτών των λαϊκών τραγουδιών, πηγαίνοντας πίσω στο μεσαίωνα και ακόμα πιο παλιά, μιλάνε για φόνους και δολοφονίες και παράξενες ιστορίες τέτοιες. Πολύ αγαπήθηκαν αυτές οι ιστορίες από τη rock and roll σκηνή, και δεν έχουμε μόνο τέτοιες ιστορίες εμείς εδώ σήμερα, αλλά σίγουρα έχουμε κάποιες από αυτές πολύ χαρακτηριστικές. Η Misfits εδώ και το Saturday Night, που περιγράφουν έναν καρδιοκατακτητή ο οποίος έχει χωρίσει δύο κορίτσια, τα οποία και τα δύο έχουν πληγωθεί πάρα πολύ, και συνεχώς το τραγούδι παίζει με το νόημα ότι ή τις έχει ραγίσει την καρδιά και τις έχει αφήσει απογοητευμένες να κλαίνε, ή όντως τους έχει ραγίσει την καρδιά, γιατί όντως τις έχει και τις δύο σκοτώσει. Και κάνει λογοπαίγνια συνέχεια το κομμάτι. Αρέσει στους Misfits έτσι, αυτή η horror και παράξενη ατμόσφαιρα. Και εδώ το Saturday Night, μια πολύ χαρακτηριστική έτσι, ένα πολύ χαρακτηριστικό δείγμα μέσα από τον δίσκο Famous Monsters τέλη δεκαετίας 90. Λοιπόν, συνεχίζω με τους AJJ, οι οποίοι θα μας εφηγηθούν τώρα στην κυριολεξία ένα πολύ προσωπικό και αυτοβιογραφικό κομμάτι του Sean Bonnet, του στιχουργού και τραγουδιστή, ο οποίος εδώ περιγράφει ουσιαστικά την κατάθλιψη τη δική του, το άγχος του και την αγωνία του και την απογοήτευσή του για το πώς να συνεχίσει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Με όλες αυτές τις δυσκολίες και με την προσπάθειά του να φανεί brave, γενναίος, σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, brave as a noun, το κομμάτι.

Καλώς τη φίλη μου τη Διονυσία. Καλησπέρα Μαράκη. Καλώς την Μάχη. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα Άννα. Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο και τον Τζόρτζ. Καλησπέρα Αλέξανδρε.

κλασικό και αγαπημένο. Το Stooges, I Wanna Be Your Dog. Εδώ η ωραιότατη παρέα των Record Company από το Los Angeles, τα παιδιά.

Record Company από το 2019. Αυτή είναι μια πολύ δυνατή παρέα, η Record Company, και μάλιστα βραβευμένη και με Grammy, ή μάλλον ήταν υποψήφιοι για Grammy. Για αυτούς ξεκινάνε όλα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Rock and roll και blues rock, ωραιότατες δουλειές μέσα σε όλη αυτή την περίοδο από το 2016 ουσιαστικά μέχρι και τις μέρες μας. Και η χαρακτηριστική εδώ και δυνατή και folk βασικά διασκευή στο I Wanna Be Your Dog. Ναι, αν ένα πράγμα είναι ωραίο στις διασκευές, είναι να ακούσεις το κάτι το διαφορετικό από αυτό που ξέρεις και έχεις στα αυτιά σου από τον original εκδοχή. Εδώ η Record Company με προσωπικότητα δική τους. Λοιπόν, για τη συνέχεια έχω ακόμα μια περίπτωση rock and roll και folk punk, να το πω, συγκρότημα, πάλι από την Αμερική και τη Βοστόνη συγκεκριμένα. Και είναι η παρέα των Time and Place, οι οποίοι έρχονται στον δίσκο, στο EP μάλλον, του 2019, Ships That Pass, να διασκευάσουν το Whiskey Is My Kind of Lullaby. Όπως έλεγα και στην αρχή, η αγάπη των νεότερων για τα παλιά folk κομμάτια ή και για παραδοσιακά ακόμα κομμάτια είναι μεγάλη, και μεγάλη πρόκληση για αυτούς επίσης να διασκευάζουν και να φέρουν στο σήμερα τις παλιές αυτές ηχογραφήσεις και καταγραφές. Πάμε λοιπόν σε αυτούς. Time and Place και το Whiskey Is My Kind of Lullaby.

Time and Place, Βοστόνη, Folk Punk και Whiskey is my kind of lullaby. Καλώς το φίλο μου το Mike, την καλησπέρα μου στο Νεκτάριο, καλησπέρα Γεωργία και χαιρετώ και το φίλο μου τον το Σωτήρη εδώ που μας στέλνει την καλησπέρα του. Γεια σου επίσης Γεώργιε, ο τέταρτος Γεώργιος εδώ στην παρέα απόψε. Λοιπόν, έλεγα εχθές για ένα τραγούδι το οποίο έχει τον τίτλο Codeine, είναι της Buffy St. Mary και είναι ένα τραγούδι που έγραψε εκείνη πίσω στο 64 μετά από μια πολύ έτσι άσχημη και δύσκολη εμπειρία από τον εθισμό της στο συγκεκριμένο αυτό οπιούχο κατασκεύασμα, το Codeine, η κοδαΐνη, που της χορηγήθηκε από γιατρό για να γιατρευτεί, αλλά τελικά την οδήγησε σε έναν βαρύ εθισμό. Λοιπόν, τα λέγαμε χθες, λέγαμε για το πώς περιγράφει μέσα στο κομμάτι ότι έχει νιώσει σαν να την έχουν, σαν να έχουν παραβιάσει την προσωπικότητά της, την υγεία της, τη θέλησή της και με την πρόθεση, με τον στόχο να προειδοποιήσει και άλλους ανθρώπους, έγραψε το Codeine, το οποίο έχει υπεραγαπηθεί από πολλούς και έχει διασκευαστεί από πολλούς και έλεγα χθες ότι θα ανατρέχουμε σε διάφορες τέτοιες διασκευές γιατί μας αρέσει το Codeine και λέω σήμερα να πάω πίσω στο 1967 και να παραμείνω στην Αμερική, Καλιφόρνια και να έρθω στους πάρα πολύ αγαπητούς Quicksilver Messenger Service live. Ήταν 4 Φεβρουαρίου του 1967 στο Fillmore.

Ωραιότατη Quicksilver Messenger Service και το Condign, το κλασικό αυτό κομμάτι που θα τα ακούμε αρκετά αυτές τις μέρες. Λοιπόν, θέλω να πάω στη συνέχεια σε ένα από τα πιο δημοφιλή λαϊκά κομμάτια που μας έρχεται από το 1613. Δηλαδή αυτή ήταν η πρώτη καταγραφή του που έχει διασωθεί, γραπτή, σαν στίχη. Το κομμάτι είναι το Matty Groves, κλασική μπαλάντα, murder ballad για την ακρίβεια, που έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς. Μια από τις πιο έτσι γνωστές και αξιοσημείωτες είναι αυτή των Fairport Convention. Και εδώ θα έρθω σε έναν άλλον μουσικό, σε έναν τραγουδοποιό και τραγουδιστή, τον Damn the Bard. Λοιπόν, πριν πάω όμως σε αυτόν, θέλω να σας πω λίγο τι λέει αυτή η ιστορία. Η ιστορία του Matty Groves. Είναι ο μικρός Musgrave ή αλλιώς Matty Groves, ο οποίος ένα πρωί πηγαίνει στην εκκλησία για να ακούσει τον ιερό λόγο ή για να θαυμάσει τις όμορφες γυναίκες εκεί. Βλέπει λοιπόν τη σύζυγο του Λόρδου Μπάρναρντ, που είναι η ομορφότερη από όλες, και του αρέσει. Εκείνη τον βλέπει, της αρέσει και εκείνης, και τον προσκαλεί να περάσει τη νύχτα μαζί της, και αυτός δέχεται όταν του λέει ότι ο σύζυγός της θα λείπει από το σπίτι. Ο υπηρέτης όμως ακούει τη συζήτηση, ο υπηρέτης του Λόρδου Μπάρναρντ, και πάει και του τα λέει όλα. Αφού απειλεί ο Μπάρναρντ τον υπηρέτη ότι αν δεν του λέει την αλήθεια θα τον κρεμάσει, του υπόσχεται μεγάλη αμοιβή λοιπόν για, για το νέο που του έφερε, και έτσι αποφασίζει το βράδυ να πάει να πιάσει, να ευνηδιάσει τους εραστές στο σπίτι, στο κρεβάτι. Πράγματι συμβαίνει αυτό, και τότε ο Λόρδος Μπάρναρντ λέει στο Matty Groves, του ζητάει να ντυθεί επειδή δεν θέλει, λέει, να κατηγορηθεί ότι σκότωσε έναν γυμνό άνδρα. Ο Matty Groves λέει ότι δεν τολμά επειδή δεν έχει όπλο, και τότε ο Μπάρναρντ του δίνει το καλύτερο από τα δυο του σπαθιά. Λοιπόν, στη μονομαχία που ακολουθεί, ο Matty Groves τραυματίζει μεν τον Λόρδο Μπάρναρντ, ο οποίος όμως στη συνέχεια τον σκοτώνει. Μόλις λοιπόν αφαιρεί τη ζωή του Matty Groves, ο Λόρδος ρωτάει τη γυναίκα του αν εξακολουθεί να αγαπάει περισσότερο τον Matty Groves από ότι εκείνον. Εκείνη του λέει, θα προτιμούσα ένα φιλί από τα χείλη του νεκρού παρά τον άντρα και όλη τη συγγενική και όλη την οικογένεια. Τότε αυτός τη σκοτώνει. Τους θάβει και τους δύο σε έναν ομαδικό τάφο, σε έναν κοινό τάφο, και το κομμάτι έρχεται με τον Damn the Bard από τον δίσκο Tales from the Crowman, κυκλοφορία του 2009. Σκοτεινή ιστορία, murder ballad όπως τις λένε, και πάμε σε αυτή την εκδοχή της.

Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του Matty Groves και αυτός και αυτή ήταν αυτός αυτή ο Dummy the Bard. Ο Dumb μάλλον the Bard. Λοιπόν, ωραία τα μηνύματα εδώ. Αχ, αυτοί οι έρωτες, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ενώ η Διονυσία αναρωτιέται, τουλάχιστον τους έντυσε όταν τους έδαψε. Και ναι, είναι πολύ σκοτεινό πράγματι. Καλώς και το φίλο μου το Μάικ που σημειώνει εδώ, πάει δηλαδή το ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Πάει, δεν λες τίποτα φίλε Μάικ, καθώς πρόκειται για μια ολόκληρη παράδοση αυτή των ιστοριών που κάποιος καταλήγει νεκρός. Ποιος άραγε να το έκανε ή γιατί το έκανε και ποια δύναμη ήταν αυτή που τον όθησε σε, αυτό το τόσο, σε αυτή την τόσο ακραία και βίαιη πράξη. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε κάλλιστα στιχουργικά και ενοιολογικά να είναι, θεματολογικά μάλλον, να είναι μία murder ballad παραδοσιακή παλιά, αλλά είναι τραγούδι που γράφτηκε μάλλον μέσα στη δεκαετία του 50. Και αναφέρομαι στο πασίγνωστο Hey Joe, το οποίο έγινε ιδιαιτέρως πασίγνωστο με την διασκευή του Jimi Hendrix. Την πατρότητα τώρα του κομματιού αυτού την μονοπολούν ή μάλλον την διεκδικούν δύο πρόσωπα. Το ένα είναι ο Billy Roberts. Και το άλλο πρόσωπο είναι ο Ντίνο Βαλέντι. Ο Ντίνο Βαλέντι είναι στιχουργός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός των Quicksilver Messenger Service που ακούσαμε πριν. Αλλού σημειώνεται ως παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι. Όπως και να έχει, η ιστορία του Hey Joe ακολουθεί την γράφεται μάλλον, οι στίχοι γράφονται από την οπτική γωνία ενός άνδρα ο οποίος είναι σε φυγή και σχεδιάζει να φύγει στο Μεξικό διότι πυροβόλησε την άπιστη σύζυγό του. Λοιπόν, θα το ακούσουμε από την περίπτωση των The Boschos, που είναι ένα ντουέτο με εξειδίκευση στις διασκευές και δεν περιορίζεται μόνο στα λαϊκά κομμάτια ή στα folk rock, πιάνει και pop γκάμα, τραγούδια δηλαδή πολύ γνωστά από την pop σκηνή και τέλος πάντων ό,τι κάνουν το κάνουν με γούστο. Πάμε λοιπόν στους The Boschos και στο Hey Joe.

Και με έντονο το στοιχείο του χιούμορ, έτσι, The Boss Hoss. Το ξέχασα αυτό να τα αναφέρω, αλλά νομίζω φαίνεται, ακούγεται από τη διάθεσή τους κυρίως στο πώς αποδίδουν. Λοιπόν, αυτά τα ωραία με το Hey Joe, το κλασικό, και το άλμπουμ του 2005 International Urban Hymns. Καλό στο φίλο μου τον Γκρις που μου λέει, μου το πήρες από το μυαλό το συγκεκριμένο, αλλά περιμένω φίλο μου και από εσάς ό,τι σκέψη έχετε έτσι μουσική να τη στείλετε στο 698-98-60-147 που είναι ο Viber ο αριθμός. Λοιπόν, τώρα έρχομαι σε έναν ποιητή, τραγουδοποιό, τραγουδιστή, όλα τα έχει, ο David Eugene Edwards που ακούσαμε και χθες και θα ακούσουμε και τώρα, καθώς αυτός ο ήχος και αυτή η θεματική, αν μπορείς να πεις ότι έχουμε θεματική, τουλάχιστον τώρα στο πρώτο μέρος, νομίζω ταιριάζει γάντι και για αυτόν. Και πρέπει να ακουστεί ένα κομμάτι από τον δίσκο αυτόν που ακούγαμε και χθες, τον δίσκο The Laughing Stock, που είναι άκρος ατμοσφαιρικός, έτσι, έχει βαριά ατμόσφαιρα, βαριά ατμοσφαιρική κατάσταση, και για μια ακόμη φορά αναφέρεται στην φύση της ψυχής του ανθρώπου, αναφέρεται στην φύση της πίστης επίσης, για την ύπαρξη του θαύματος στις ζωές μας και για το ότι η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η καθαρότητα είναι τα πρώτα και τα μοναδικά πράγματα που πρέπει να μας απασχολούν. Κάπως έτσι, πολύ ελεύθερα μεταφρασμένο, αυτό το glistening black. Πάμε λοιπόν, Guggenheim.

Μια απίστευτη ατμόσφαιρα και πάρα πολύ επιβλητική. Η Wovenhand με το Glistening Black. Και το πολύ ωραίο αυτό και ιδιαίτερο δίσκο The Laughing Stalk. Είναι από αυτές τις ακροάσεις που μπορεί να κάνει κανείς μπαίνοντας βαθιά έτσι μέσα στο, σε αυτό που μεταφέρει όλο το άλμπουμ, σε όλο αυτό το μυστικιστικό και εσωτερικό που θέλει να αποδώσει. Και άμα έχεις και τους στίχους από δίπλα, έχεις μπει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, θέλω να πάω σε μια ηχογράφηση του 1936, τόσο πίσω, με αφορμή την επιθυμία του φίλου μου του Γιώργου, που θέλει να πάμε σε Robert Johnson. Λοιπόν, το τραγούδι που ζητάει ο φίλος είναι ένα από τα πολύ κλασικά και χαρακτηριστικά. Η πιο γνωστή εκτέλεση για το συγκεκριμένο, το Sweet Home Chicago, νομίζω είναι με τον John Lee Hooker ή και από τους Blues Brothers, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Το γεγονός είναι ότι στις 23 Νοεμβρίου του 1936, στο San Antonio του Τέξας, ο Robert Johnson μπαίνει στο στούντιο και ηχογραφεί το Sweet Home Chicago. Και μιλάμε τώρα για μία μουσική και μελωδία η οποία βασίζεται πάνω και σε άλλα πολύ γνωστά blues εκείνης της περίοδου, γνωστά, πολύ ηχογραφημένα, και η δομή ακόμα των στίχων έρχεται και κουμπώνει πάνω σε παλαιότερο blues που ήδη έχει γραφτεί και το φέρνει ο Robert Johnson ακριβώς στα μέτρα του, μιλώντας ουσιαστικά μέσα από το κομμάτι γι' αυτό την επιθυμία του για να φύγει, να μεταναστεύσει και να πάει στο Sweet Home Chicago. Μάλλον όχι, να φύγει από το Σικάγο για να πάει στην Καλιφόρνια. Αυτό λέει μέσα ο Robert Johnson. Λοιπόν, ωραία η επιθυμία. Για πάμε στον King of the Delta Blues.

Να διορθώσω, όχι ο John Lee Hooker, δεν είναι αυτός ο οποίος το χειογραφήσει, αλλά σίγουρα είναι οι The Blues Brothers που το κάνανε πασίγνωστο. Λοιπόν, άλλη κλασική εκτέλεση είναι αυτή του Magic Sam, το Sweet Home Chicago και Magic Sam, Sweet Home. Και λέω να κλείσω το πρώτο μέρος με αυτή την εκτέλεση του Magic Sam και να επανέλθω και με περισσότερες δικές σας μουσικές επιθυμίες.

0: En Plo 89,2. Η EnPlo.net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr. Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

getting time. Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Με Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας, στις μουσικές επιλογές ή το συντονισμό εδώ των δικών σας επιλογών που στέλνετε, και με Manfred Mann's Earth Band για την έναρξη της εκπομπής, για την έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής από το 1975 και τον δίσκο τους Nightingales and Bombers και το τραγούδι με τίτλο Time is Right. Λοιπόν, η παραγγελιά ήταν το κομμάτι από το φίλο μου τον Χρήστο το Φολιτόπουλο, που μου στέλνει εδώ πολύ ωραία μηνύματα για αυτή τη δουλειά και για την εμπειρία, τέλος πάντων, της πρώτης φοράς που άκουσα αυτό το δίσκο πριν αρκετά χρόνια πίσω. Δεύτερο μέρος λοιπόν που ακολουθεί το ένστικτο ουσιαστικά, δεν έχουμε θεματική συγκεκριμένη απόψε, αν και λίγο φλερτάραμε στο πρώτο μέρος με τις murder ballads ή τα folk κομμάτια και τις διασκευές τους, και το δεύτερο μέρος με κομμάτια που είτε έχετε ζητήσει εσείς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής ή και από προηγούμενες φορές, και κομμάτια εδώ που αγαπάμε και θέλουμε να μοιραστούμε. Τώρα εγώ τι να πω για αυτό που μόλις ακούσαμε, δηλαδή είναι τέτοια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή του Manfred Mann και των μουσικών του που κάθε φορά σε εκπλήσει. Ένας φοβερός Mick Rogers κιθαρίστας και στα φωνητικά, πολύ ωραίος παίχτης, ένας πολυδιάστατος Manfred Mann στα synthesizers και στο Hammond, και φυσικά Colin Pattenden στο μπάσο και Chris Slade στα drums. Αυτά τα ωραία, τα μαγικά που γινόντουσαν πίσω στα 70s με όλη τη φαντασία και την δημιουργικότητα στη σύνθεση από τα συγκροτήματα αυτά της progressive σκηνής. Manfred Mann, δηλαδή Βρετανία της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή: μέσω Viber 698-98-60-147, μέσω email στο studio@ngradio.gr. Μας ακούτε και παρακολουθείτε είτε διαδικτυακά μέσα από τον ngradio.gr, είτε μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή κάθε βράδυ. Το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα είναι κοντά μας. Ο Enplus 89,2 στον ομό Θεσπρωτείας. Ο Vox στους 103,3 στον ομό Ηλίας. Ο Sirius στους 95,8 και τον ομό Βιωτίας. Το Καστελόριζο στους 104,3, η Σάμος μέσα από το Σάμος Radio Cafe 102,4, οι Κυκλάδες μας από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Ωραία. Τώρα θέλω να έρθω, μιας και είμαστε στα 70s, σε ένα συγκρότημα πάλι εκείνης της εποχής που μας έρχεται από την Πολωνία, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο τον Παναγιώτη από την Λιβαδιά, που προσέχοντας τις τελευταίες μέρες που ακούμε αρκετά σύγχρονα συγκροτήματα από την Πολωνία, μου πρότεινε να ακούσουμε την περίπτωση των SBB, που ήταν ένα progressive rock, jazz rock συγκρότημα από τα 70s, Πολωνία, μέλος και ιδρυτικό μέλος αυτής της παρέας, υπήρξε και ο Αποστόλης Άνθιμος, ο οποίος Έλληνας, από Έλληνες γονείς δηλαδή, μεγάλωσε στην Πολωνία και είναι πολωνικής καταγωγής, συγγνώμη, πολωνικής υπηκότητας, από το γεγονός ότι ουσιαστικά έζησε και μεγάλωσε εκεί. Λοιπόν, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και αυτός, ο οποίος είναι κυρίως, μάλιστα είναι και κιθαρίστας, είναι και ντράμερ, είναι και κιμπορτίστας, όλα τα καλά και τα άγια μέσα στα μουσικά του δρόμενα. Λοιπόν, κιθαρίστας είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση των SBB, και εγώ θα σας πάω τώρα λοιπόν στο 1978 και τον δίσκο Follow My Dream. Για να δούμε πώς παίζουν τα παιδιά. Third Reanimation είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούμε. Πάμε σε heavy, ψυχεδελικό, progressive still.

Και όπως αρμόζει σε ένα κλασικό progressive rock album της δεκαετίας του 70, η συνέχεια είναι στο επόμενο κομμάτι, έτσι. Έρχεται και ενώνεται με το ένα κομμάτι με το άλλο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον η SBB και πολύ ωραία παρατήρηση του φίλου μου του Chris που λέει ότι ακούγεται σαν drum and bass. Αλήθεια, τόσο ιδιαίτερο και ακριβές και γρήγορο είναι το παίξιμο του drummer. Δεν είναι έτσι, δεν είναι drum and bass, είναι drummer κανονικά. Ένας πολύ ωραίος τύπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική, έχει εδώ και χρόνια δηλαδή, έχει πάει και έχει μεταναστεύσει στην Αμερική. Πώς τον λένε τώρα αυτόν στα πολωνικά, ο Γέρζι Πιοτρόφσκι, έτσι. Λοιπόν, και καθηγητής κρουστών και με μεγάλη θητεία στα διάφορα rock and roll συγκροτήματα, δεκαετίες 70, 80, 90 και φοβερός παίχτης. Όλοι τους είναι πάρα πολύ καλή μουσική και έχει ενδιαφέρον πολύ ο δίσκος αυτός, το συγκρότημα αυτό και η περίπτωσή τους. Και βεβαίως και ο ελληνικής καταγωγής Άνθιμος Αποστόλης που είναι στην κιθάρα. Λοιπόν, στο μεταξύ μου έρχεται ακόμα ένα μήνυμα από το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που λέει «Καλησπέρα, μια εικόνα του μέλλοντος μας φέρνει το Resistance των Muse, το κομμάτι Resistance από τον αμότιτλο δίσκο, τον δίσκο Resistance που μας πηγαίνει πίσω στο 2009 που κυκλοφορεί ο δίσκος αυτός, που είναι ήδη ο πέμπτος δίσκος για τους Muse. Το δε συγκεκριμένο κομμάτι που ζητάει ο φίλος βασίζεται στιχουργικά σε μεγάλο βαθμό στο βιβλίο 1984 του George Orwell ή αλλιώς γνωστός ο Μεγάλος Αδελφός. Και αναφέρεται σε κάθε είδους έρωτα που ξεπερνά τα όρια, όπως η θρησκεία ή ισχυρές πολιτικές πεπιθήσεις και στην επακόλουθη αναγνώριση της ασήμαντης φύσης και της διχαστικής δύναμης τέτοιων πεπιθήσεων. Της θρησκείας δηλαδή, της πολιτικής και τα λοιπά. Και κάθε είδους έρωτα ο οποίος δεν είναι αληθινός αλλά βασίζεται σε κάτι το πλαστό αυτό. Έρωτα σε εισαγωγικά. Το 1984 είναι μια ουτοπία του φόβου σχετικά με την τεχνολογική καταστροφή. Πάμε λοιπόν, φίλε Κωνσταντίνε, για σένα, στους Muse και το Resistance, πίσω στο 2009.

Resistance και Muse. Πήγαμε πίσω 16 χρόνια, παραπάνω. Ωραίος ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος και η θύμιση αυτού εδώ του δίσκου. Λοιπόν, ωραία πράγματα και πάντα έτσι ουσιαστική και με κοινωνικό, που κοινωνικό, πολιτικό και ανθρώπινο κυρίως μήνυμα η Muse. Πάντοτε. Λοιπόν, τώρα θα έρθω στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία και σε ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90, τους Solstafir, οι οποίοι είναι post-metal, post-rock συγκρότημα με πολύ δυνατή δισκογραφία από τις αρχές του 2000 μέχρι και τις μέρες μας. Δηλαδή μία 20 ετία και κάτι ψηλά μέσα στο νερό. Λοιπόν, θα έρθω στο δίσκο με τίτλο «Ότα», στο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου, και να εξηγήσω ότι «Ότα» σημαίνει, ήταν λέει παλιά ονομασία για το διάστημα από τις 3 έως τις 6 το πρωί. Είχε αυτή την ονομασία. Λοιπόν, πρόκειται για τον 5ο δίσκο λοιπόν των Ισλανδών και λέει ότι τα κομμάτια αντιπροσωπεύουν τις παραδοσιακές Ισλανδικές ώρες της ημέρας. Οπότε το ότα που είναι από τις 3 μέχρι τις 6 είναι και το κομμάτι και οι ώρες που αντιπροσωπεύει το κομμάτι αυτό. Για να ακούσουμε, για πάμε.

πάρα πολύ ωραίος ο κόσμος των Solstafir από την Ισλανδία. Και δεν ξέρω αν τους προφέρω και σωστά. Solstafir, Solstafir. Πού να προφέρεται δηλαδή, πού να τονίζεται η λέξη. Λοιπόν, αυτά από τα πολύ ωραία, από το πολύ ωραίο τους δίσκο με τίτλο Ότα, που κινείται στον ίδιο ήχο και ξαναλέω είναι μια κυκλοφορία του 2014 για τους Ισλανδούς. Εν τω μεταξύ το όνομά τους σημαίνει ηλιακό στίγμα ή ηλιοστέφανο, Solstafir. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια της ακρόασης των Ισλανδών μου ήρθε ένα ωραίοτατο μήνυμα που λέει κλασικό μεταμεσονύχτιο night drive τραγουδάκι που μας αλλάζει ήχο και μας πηγαίνει στους Ουαλούς Jack. Δηλαδή, δεκαετία του 90, ένα συγκρότημα με την γλυκιά του έτσι dream pop αισθητική, ένα συγκρότημα μικρής διάρκειας, δηλαδή έβγαλε 3 δίσκους, 2 τη δεκαετία του 90, έναν το 2002 και μετά ολοκλήρωσε την παρουσία του στα πράγματα και το κομμάτι είναι το 3 o'clock in the morning για τον φίλο μου τον Nax.

Πολύ ιδιαίτερη η Τζακ και πολύ δημιουργική και πολύ ωραίο που τους ακούσαμε και τους θυμηθήκαμε εδώ στην εκπομπή. Να σε καλά, Νάξ, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και θέλω να θυμηθούμε έτσι, καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής και συνειρμικά να μου πεις τώρα τι συνειρμό έκανες, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θέλω να έρθω στη δεκαετία του 90, να μείνουμε δηλαδή στη δεκαετία του 90 και σε ένα ελληνικό συγκρότημα, σε μια ελληνική περίπτωση και είναι αυτή των Echo Tattoo. Λοιπόν, στα φωνητικά έχουμε την πολύ χαρακτηριστική και ξεχωριστή φωνή της Εύης Χασαπίδου Watson και η Echo Tattoo και πριν από τους Echo Tattoo η No Man's Land που από πάλι τραγουδάει η Εύη Χασαπίδου υπήρξαν και αυτοί με τη σειρά τους στην αγγλόφωνη σκηνή μια πολύ πολύ ξεχωριστή περίπτωση, πολύ πιστή σε αυτό που κάνανε χωρίς να ακολουθήσουν καμία μόδα βασικά σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα. Εν τω μεταξύ θυμάμαι και κάποιες ή έχω δει μάλλον για να είμαι ειλικρινής κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση που καλούνσαν και live συγκροτήματα και σε μία από αυτές, τώρα δεν θυμάμαι ποια έτσι χαρακτηριστικά, είχαν καλέσει και τους Echo Tattoo και αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό για ελληνικό, για ελληνική μεσημεριανή εκπομπή. Ειδικά για τον ξένο στίχο θέλω να πω. Η οποία Echo Tattoo είναι ένα εναλλακτικό rock and roll συγκρότημα, πάρα πολύ αγαπητή και ξεχωριστή, εκεί δεκαετία του 90 ξαναλέω. Και θέλω λοιπόν να έρθω σε αυτούς και σε ένα σύντομο κομμάτι, ένα δίλεπτο τραγούδι από τον ομότιτλο τους δίσκο του 1992. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «I can see your face».

Και στο ανεβασμένο αρχείο ακούγεται το σκρατσίδι από το δίσκο, ε. Είναι από απευθείας ανεβασμένο το MP3 αυτό από το βινίλιο που έχει κυκλοφορήσει πίσω στο 1992. Ψυχάρα η Εύη Χασαπίδου Watson και πολύ ωραία φωνή. Μιας και είμαστε σε γυναικεία φωνητικά, για να έρθω σε μια περίπτωση ακόμα. Άλλος κόσμος, άλλη εποχή, καμία σχέση με το Τσέκο Τατού, αλλά σαν να ενώνουμε το νήμα με το πρώτο μέρος της εκπομπής και την folk δημιουργία, folk rock, folk punk και τα λοιπά δημιουργία που ακούσαμε στο πρώτο μέρος. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με το να έρθουμε στην περίπτωση της Cinder Well, η οποία είναι μια σύγχρονη folk τραγουδοποιός και τραγουδίστρια. Σύγχρονη εννοώ από το 2000, από τη δεκαετία του 10 μέχρι σήμερα, με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη χρειά και μια πολύ ωραία γραφή. Θέλω να τη γνωρίσουμε και να σας την συστήσω. Θέλω να έρθω στον δίσκο της No Summer του 2020 και στο ομότιτλο κομμάτι του δίσκου. Πολύ ιδιαίτερη φωνή, ξαναλέω, Αμερικανίδα, και για πάμε στον κόσμο της.

περίπτωση ωραία και αυτή της Cinderwell, και για να το πω και με περισσότερη ακρίβεια, Cinderwell είναι το όνομα του project της Amelia Baker. Έτσι τη λένε την μουσικό. Amelia Baker. Δεν έχω λόγια να πω πόσο πολύ σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας συμμετοχή μέσα στα μηνύματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τα πολύ ωραία σας κομμάτια, για το παρόν σας και κυρίως για την αγάπη σας για τη μουσική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν, και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας και το ραντεβού μας πάλι αύριο με το καλό στις 11. Θα κλείσω με τον J.B. Lenore, ο οποίος είναι από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις Αφροαμερικανών της blues, που εκεί μέσα στη δεκαετία του 30, του 40, του 50 και του 60, κυρίως 40, 50, 60, δραστηριοποιείται. Που μας τον ζήτησε να τον ακούσουμε ο φίλος μας ο Chris, που μας πάει στο τραγούδι Alabama Blues, το οποίο ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια τα οποία είχαν ως θέμα τους την πολιτική

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ένας χρόνος κυβέρνηση Merz στη Γερμανία. Απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ. Αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη Βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κεντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκρατών. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αποτίμηση και το σημερινό κλίμα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
10: όλα της διακυβέρνησης δύσκολα, θα μπορούσε να πει κανείς συνοπτικά, για να περιγράψει τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μέρτς. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που παραλίγο να μην ορκιστεί καγκελάριος, γιατί δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών, με διαρροές και από το κόμμα του. Με 24% στις δημοσκοπήσεις, η CDU πλέον είναι δεύτερο κόμμα και πρώτο κόμμα σταθερά η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία. Η δυσαρέσκεια προς τον Μέρτς αυξάνεται, με ιστορικό ναδύρ στις δημοσκοπήσεις και μια πλειοψηφική τάση που εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της. Η τριγμή σε θέματα κυρίως κοινωνικής πολιτικής, επιδομάτων αλλά και περικοπών επιφέρουν διαρκώς επεισόδια μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Ταυτόχρονα η Γερμανία είναι αντιμέτωπη με μια δομική κρίση στο βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής που κλειδωνίζεται από τον διεθνή ανταγωνισμό και μια νέα ενεργειακή κρίση πρώτων πυλών. Όμως, ίσως το πιο βαρύ πλήγμα είναι το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ακύρωση της στάθμευσης Tomahawk στη Γερμανία και η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών είναι το μη για την ασφάλεια της Γερμανίας και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο, Δήμητρα Κυρανούδη για την Deutsche Welle.
11: Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν. Περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
12: Ούτε 2-24 ώρα δεν πέρασαν από την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία και ο πρόεδρος Τραμπ, με μια σύντομη ανάρτησή του στο δίκτυο Truth, την ανέστειλε. Αιτιολόγησε την απόφασή του επειδή έχει διαβλέψει ότι οι Ιρανοί είναι πολύ πρόθυμοι να αρχίσουν ξανά τις διαπραγματεύσεις και να υπογράψουν μια συμφωνία που θα ικανοποιεί τις αμερικανικές απαιτήσεις τόσο ως προς την αυσιπλοεία για τα στενά του Ορμούζ, όσο και ως προς τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Από Ιρανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δηλώνει από το Πεκίνο που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη ότι η χώρα του είναι έτοιμη για περαιτέρω επαφές. Το πισωγύρισμα Τραμπ δεν εξέπληξε τους Ισραηλινούς που δείχνουν πια να έχουν συνηθίσει αυτή την τακτική. Αντιθέτως, εκνευρισμός παρατηρείται στην πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κυρίως από τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, ότι δηλαδή οι πρόσφατες Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις δεν αποτελούν ένα γεγονός ικανό που θα επέφερε την κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
11: Ακόμη πιο κοντά και μάλιστα με γρήγορα βήματα έρχονται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Μετά τις εξαγγελίες περί εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών, οι δύο χώρες χαλαρώνουν τώρα και το καθεστώς βίζας σε αμοιβαία βάση. Από την Κωνσταντινούπολη μας ενημερώνει η Αριάννα Φερεντίνου.
13: Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο ισχυρές περιφερειακές χώρες που πριν από 8 χρόνια ήταν άσπον διεχθεί, κατηγορώντας η μία την άλλη για απίστευτες αγριότητες. Ενώ σήμερα είναι έτοιμες να υπογράψουν μια σημαντική διπλωματική συμφωνία, κάνοντας άλλο ένα βήμα για μια σταδιακή ρεαλιστική εξομάλυνση των σχέσεών τους. Πρόκειται για την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών αυτών, ο Χακάν Φιντάν της Τουρκίας και ο Σαουδάραβας ομολογός του πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, πρόκειται να προεδρεύσουν σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Τουρκία-Σαουδική Αραβία, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την κατάργηση τη υποχρέωση έκδοση βίζα για του πολίτε του. Η υπόθεση τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγγι το 2018, που είχε διχάσει βαθιά τι δύο χώρε, είναι πια παρελθόν. Η θεσμική συνεργασία και η αποκατάσταση επαφών έχουν ανοίξει το δρόμο για νέου τομεί κατανόηση, όπω η κατάργηση των απαιτήσεων θεώρηση μεταξύ Άγκυρα και Ριάντ. Από τις αρχές του 2026, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία έχουν εμβαθύνει την ισχύουσα αμυντική του συνεργασία, εστιάζοντας την τοπική στρατιωτική παραγωγή σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Όραμα 2030. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
14: Μια σημαντική οικονομική είδηση, η Ιταλική τράπεζα UniCredit καταθέτει επίσημη προσφορά για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank με ανταλλαγή μετοχών και με πραγματικό αντίτιμο 34,45 ευρώ αναμετοχή με βάση τις σημερινές τιμές στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Όπως αναμενόταν, η πρόταση προκαλεί αντιδράσεις στο Βερολίνο. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για πιθανή παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης με στόχο να αυξήσει το μερίδιο της στην Commerzbank και να αποτρέψει μια εξαγορά από τους Ιταλούς. Την αντίδρασή του εκφράζει και ο εκπρόσωπος του γερμανικού συνδικάτου Verdi, Jan Dusek. Μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post, προειδοποιεί ότι η γερμανική κυβέρνηση φέρει ευθύνη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πελάτες αλλά και τους χιλιάδες εργαζόμενους της Commerzbank. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
15: Το θέμα της ημέρας.
14: Από την ναυτική βάση του Κιέλου στη Βαλτική θάλασσα απέπλευσε τη Δευτέρα τον αρκαλιευτικό Φούλντα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού με αρχικό προορισμό τη Μεσόγειο θάλασσα. Το πλήρωμα του πλοίου έχει εξειδικευθεί στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης. Ενδέχεται να συμμετάσχει σε μια μελλοντική διεθνή ναυτική δύναμη για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Γερμανία είναι έτοιμη για την προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, με την προϋπόθεση ωστόσο να έχει τερματιστεί προηγουμένως ο πόλεμος στο Ιράν. Είναι κάτι που έχει διαμηνήσει και ο ίδιος προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η τεχνογνωσία της αποναρκοθέτησης μάλλον σπανίζει στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αλλά το γερμανικό πολεμικό ναυτικό διαθέτει σημαντική εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό γιατί από τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα διεξάγει συνεχείς αποστολές για την απομάκρυνση παλαιού πολεμικού υλικού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, στις οποίες συμμετέχουν 10 ναρκαλιευτικά πλοία με υποβρύχια drones και ειδικά εκπαιδευμένους δίτες. Ωστόσο, όπως και κάθε άλλη αποστολή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, μία αποστολή του Φούλντα στα στενά του Ορμούζ εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές ορίζονται με σαφήνεια στο γερμανικό σύνταγμα, καθώς και στην ομολογία του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστήριου. Μια στρατιωτική αποστολή θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα συλλογικής ασφάλειας, όπως αυτό περιγράφεται από τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας θα πρέπει να εγκρίνει εκ των προτέρων την αποστολή, αφού προηγουμένως ενημερωθεί και συζητήσει διεξοδικά για το ζήτημα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εκτιμάται ότι μπορεί να περάσουν αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Επιπλέον, το γερμανικό πολεμικό ναυτικό θα πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να ανταποκρίνεται σε περισσότερες αποστολές ταυτόχρονα. Όλες μας οι δυνάμεις είναι ήδη εν δράση. Αυτό σημαίνει ότι μια νέα εντολή αποβαίνει εις βάρος μιας προηγούμενης, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου στο Κίελο η Ίνκα φον Πουτκάμερ, επικεφαλής της τρίτης μοίρας ναρκαλιευτικών. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται αποστολή από ναρκοθέτησης χωρίς αποτελεσματική κάλυψη και προστασία. Όπως μια φρεγάτα δεν μπορεί να εντοπίσει θαλάσσιες νάρκες, λέει, έτσι και ένα ναρκαλιευτικό δεν είναι δυνατόν να εμπλακεί σε αερομαχίες,

Enplo 89,2. Η Enplo Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

0: Glow 89,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Μην γκρινιάζεις, μην γκρινιάζεις, Δερβισάκι. Εγώ θα φτιάξω καινούριο.